Παύλο τα σαζάτα, θέλα τα σαζάτα με ουιάχο. Σε η μαντάμι κόναν καί, τούκου η καί, κάντας κακόνα τα ουιαχκόνα. Κατήσπα καντάιτσι αλαβάιτσι, διός κακάν κοναβάνμι, κάνζα κιζα κακάν.

μας πήκαν τα γουρκάνγκι, είμα πήκαν τα χουσκά κασβάπας, κουτιντζάταχ, τα ιταδιός παμακίμαν τη γράσο, κουτιντζάταχ, παϊδιός τα λαβανάμαν, του κουικαί, ουιαχκούνα, του κουικούνα, κουτιντζάταχ, τα ιταδιός παμακίγουμαν τη γράσο, τσι διούς, μην δισιάτσον εις πάμε, κι χιγκουνάμαν, και άσα.